0: σαν να με πάει σπίναχο. Δέσκω να λέω και βολάκω είπα και είπαν σε ταξί. Μόνο να είσαι λαγό. Να μου αγαντάγ λόγω πλάν το σύλλα. Μόνο να είσαι καϊκό.
1: Μαγαντάγ λόγω βιαϊχά. Ακού παγιά τίκονι μου. Γκανάχαν του κακά οι μαγα τσίξ. Αλέτρε.